0: παλεύετε με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisika Slam Fashion 2.
2: Yeah. 360 Radio.